0: Ιδρύεται μα σε δρομοράν και βέβαια μαζί μα όλοι και σε.
1: Τι ανέμπονα νου πικέ η λελιόνε και η εσά ήταν. Κουένε.
2: Και η μαγεινέ σιάσα όλο σιόλε κένια.
0: Είχε ρε γαρμά, ε.
1: Yes.
0: Μιγιά ρα μαϊντε λέω. Ρωτάει γιο λαρικό. Μιγιά ρα λαράντια. Μιγιά ρα σουκού.
1: Μιγιά ρα σουκού. Μιγιά ρα σουκού. Μιγιά ρα σουκού.
2: Μιγιά ρα
0: Guys, sipa katukula nena K24 nili mwenye ajaraka tumita na K24 temkote na juu ene Pang TV ayetum K24 tenebo kameme TV tumpo wakinti yetu Pang TV ure Pang decoder nore kepea kutabulu ena do TV no channels kwa wakina bana niyu nipe kake decoder no on ena ta decoder raki digital TV yutumu kia show mu settings nigelo install raki installation of channels niju search ura yuwek auto search raki auto scan na ya kinguru wakipo wakino minoto K24 tenebo o kameme yutumuta na K24 o kameme TV teatro Pang TV tiwe ipoke na bana initi
3: o sinkolio lesa teatro Mayen FM.

Άι, άι, παστασάμλο λεγγυρώνει για μένη. Έι, ακουσάβα, ακουσάβα. Γιάννη, αγαγιούλα, διότι ενέρινη γεννά, γιόλουγαν ιόρι, γιέντα πας αγιαϊρούρα. Άι, έραγασα εγγονούγουνα και νινιέ κοιντόκου. Να ρε, ναι, τρογγονούγουν, για μένη. Άι, μην το κοιντώ νινιέ, ασούγι, ασούγι, ασούγι, ασούγι, ασούγι μπά. Ένα δουνία, μου κερίγκολη γινωργουμόκλα, κοινή, ουσιφάτε σάνα. Αλλοσόλα ηλεμά, μα ηλεπουνιέ εγκαρνέν καλό. Σύγκολιο λογγύρι ραμπαϊκή γιόλτα ηγανή τίγραμ ο κούνι, λόγγυρο ητιέ, ανανέω σαούνι εν και βαριέ. Λαδίνι γονι, νο, να γιώ να τιέρισερα νεγιτζό εν όλ μαρέι ο ντούπα. Ενώ σιρισεραν σπεσέλι να αδοή νεγιβό ηρωριέ ορπαγιάν ουέντο μόνονι. Να ωρε τάρα αμουέν κολόγε φράιντε εν κοιτήγω το ντοή εουίκι. Να γιουακέ να ισόρ κελικουάι, ανάισο να φάσι πεγιέ ηλά ισόλ του γάνι λινό ολ κελικουάι. Ανάκε ατεκούνα σάι εν τέιβα. Γιάννη, πεγιή λακεντουό αουσουέσιμου ολένι νιγονι, μυρωριέ ορπαγιάν λινό. Μυρωριέ εν το μόνονι ίνο ανάκε ατενάκε αυαριέ ίντσι ο σιόλ κυλικουάι. Να ρα πασάλι αμίλω ράκε του ισόρ κυλικουί λε γιουγιού ιρωριέ του ανόλ του γάνι λίνιορ νέγω ενώ σινινιά να ατενίγιολο του αγιό εγκολόγ του ράρα νιμπίτα να τεκιδόγω τα βάλα. Τι γρα ήγερα εγκάνι νιγονι ασιόρ λέει νιγονι μετέλε ακούτε νίντο νιγόλ του γάνα και γρα γιογινο βιλε να νιωρόλ του γάνι λένιε ο μεραμπάνα ανίγιο kaitunye na duo na ageroroni nara rashu na duo goro nara na ikaja na palike le rungani ya mkweli arare naja kanyora geninye kanyora genye na rumono niyai kanyora geninye elepa yenda idolta aneku online ningoni erishara nila ishol rungani lino orkilikwai oiroshi in fact teneri ni nyol rungani nake aloi kosea loi nyala ereneri endoge nindaba nindabongo atena wiki mema kwere nijo kisi ninye arejo pole kweli maigil makosa amu ore nyorata ore kiyama ne mbalikinu ore sini nye makosa ne nabalikinu na kinyala ruilu nganako obuita kake meimanisha jobe ye kaja meimanisha ruia jo abe ye erala duru nganaka rashu pe ye isu waginu nkai kake kerai nebalikinui. Bora mera ore sinye ndogi niyasira na ainyal, ore inarogi sinye negiri kwasea, nemerui ndogi rohona. Mkiri ndogi na igira agedua bora kia wotiki inyale le rungani. Noltu ngani linura jameni. Kake, nja agedua ba makose binadamu, na hiko sawa. Kake, oleni nungoni wari runitua ngamu esimu no, kegira rogi ngorumpisa ire nanka ishoro, umenaki guran e box. Na ayuna oshogi na age oldungani lo shomori nye arumba hati nye ekeji Titus nkoilenya lo shomoro hii aigurana na nenoro impisa yenye nak atenake warie eimu enake guran e box

0: ο σύγκολιο να και ελέ, λογγύρατο γύρω, παγίγιο όλα οι γανίτσε να καράτσο μονό ουντό, λογγόρ παιγέ, έμπαγε να και ασαουνιέν και αβαργέ, και γκράγιο μαριτένε ποτέ ο τρονκάου λέλε, έμαγεν εφέμ, το σύσιμο, ηρωγές είγε, ον σέλινο, εν το μονόν είνο, να λομόν τα ντουο, λόαρεν και ρωσί κουσέ μου κουίλι. Μιλω το ράδιο γη, εν κάτι και εν και βαριέ συντάει. Μαγιάν, χαλό. Σιωή, βοντιαμένη. Μαγιάν, εφέμ, χαλό. Χέλο, Μαγιάν. Χέλο. Νινιένα.
1: Έλα.
0: Κάνει γύρω ράπι, κάνα έλε. Μαγιάν, εφέμ, χαλό. Hello, Mayen. Hello. Mayen FM, hello. Hello.
2: Hello, Mayen.
0: Mayen, Ena.
2: Hello.
0: You?
2: What are you doing?
0: Is it dialing? Μαγιάν FM, hello. Hello.
2: Hello.
0: Εύ.
2: Βολέ.
0: Εί, παπί. Μαγιάν FM, hello. Hello, Mayen.
2: Hello.
0: Mayen, Ena. Hello.
2: Hello, ni network.
0: Ini ngoro ime rohono network.
2: Oh, alwan ni lagi ngasak rumit ay. Wagal na yan, ni ime dala.
0: Ho. Mayen FM, hello.
3: Hello,
0: Mayen. Ninyena.
3: Hello.
0: Hello. Από ασανέ μιλάμε ρίντιο μαμάι. Κάνει γυρουρά, κανένα ένα. Διαμίνη, διαμίνη, διαμίνη, διαμίνη. Συντάει, εδώ τενέγι γκου εσύ μου τάλα με ρίντιο. Μαϊ ρορό, μαϊ δι παμπάς. Μάμπο είναι εντελεία σουάρι καμπίσα.
4: Με σιγά γραϊμπορέκα, χανιώσα διέι ουότσ.
5: Boyga do ina nana K24 plus.
4: Kanyina.
5: Ay, ni ringa yu maro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
6: Your choice.
5: Series.
6: They're rewriting the world order.
5: Sports.
7: Mochi!
5: Meme nanage. Kera si reality shows. Animations ongera. Eji nera mbaga live channels.
4: Naseba doi. Na kanyi elaki.
5: Miure, amu meginda laguni airogi atakumi.
4: Mongo, you need your best age?
5: Ay, menanu doina aligi. Melag ninye hata. Jaga mgayu, downloada K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
8: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices. Kwa Android TV au Apple TV yako. Lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
9: Eremaya, Eramana Yesilwa, Nijo Kiananuki.